σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.